Να καβε το νημό και καναπέ, ναι, με νημό κουμπούς, τι ό,τι κουμπούς. Ο αγαπημένο άνι μου, που σου είναι λυπηθνή, που στήνει ο αγαπημένσα. Εγώ νου λίγο που είναι και νουτσιά το κουνάτσια. Τι να σμα μαγιά του κουμπούσαι, ούτου αγαπημένου, είναι πόμ. Τι να σαν το εντάξει, ανού είναι πόμ το κουνάτσια. Είναι πόμ, είναι τούτο πάρα την πόμ, να το με ημιτσιάνει. Και είπε το γιώγο να γουάπημεν, μιανία ουατήρα να είναι τσοτμό. Και στη τύση ότι έκονεν με το γουάπημεν, κόπωσε μια σκονεν μίτσι. Ήταν που είπα ότι κόπωσε, ατσού είναι πόμεν πέι τότσα. Εγώ νο, τι μου σημαίνουν πάμε στο μσκάτι να μόκτσα. Να θύπε τσι μου γουτήν πέι τίμα. Να θύπε τσι μου γουτήν πέι τίμα. Bon, tu connais un endroit, tu es une magicienne d'Indaouya. Et tu es une Daouchienne. Bon, tu n'as pas nommé ta pègue, tu es mieux, tu es une marque. Ni soit ta pègue, tu es une nastanoise ou ni soit ta pègue, tu es 7h37, tu es une tadeo, tu es une tadeo, tu es une tadeo, tu es une tadeo, tu es une Που ήταν παιχνίδι μου, που Ιησού είχε να κοτώ, και σπανί, η δεν μου ζεν θέμα, ούνε νοητό κοτένα, μου την έζηγαν, εγώ πήγαν το κοτζέ, μισέ μου και σπαν, τα πάζ μόν, που κάτω κοντά το πόδο κοτώ, μου και σπαν, θέμα, ούνε νοητό εντάκ, ένι τσάτ Ιησού είχε να κοτώ, εγώ είχα που τσίγουα είχε εντάκ, τσά, με νέιτσέ, Bueno, cuando llega a punto, me decía gente. Entonces, cuando voy a decir, mostré, te voy a decir, se acabó un nicho. Bueno, ¿qué hago aquí? Bueno, hasta cuando pasa, me dice, ni gente, está apoyando. Entonces, esto es exclusivo. A ni gente pasa, me dice, ni tan, me dice, de Jesús, de una gente, que hay más tanto, no es que Jesús, te pasa, me dice. A ver, muy bonito, cuchilla, pues, bueno, tenemos otra gente. Quet o mande met, quet tete petat, nete tete mo mi cha, sa dan stradi tse tete peto, en in de mom ne gasa ke te potat so kam na tete sa gote tse peta gote tante in moza, ma hagi pa petat, ket ta go hagi go hit, sa ha te ke tete ne no ordinateur portatif, ti tape moa, bon as nok ma din na te pa sa mon to gote l'ordinateur na no in na te transfer ke tout man. Μπορείς να το τον ξεγάντω. Καλή, μα και σε ποκοτάντω, τις τσιόδεγα, τις τσιού, νομμέτ. Νομμέτ, πού αν μου γιάντσα, κοιτάνω, δε μα μου τε θέατ, νη μισελ βάλα. Δηλαδή, από το τσιόγκο, το κότσα, το σωγότε, Εμείς κάθε κοντά και τούτα, θέμον είναι μου χώνε νότσα και με μενέντια γούνε θέμον είναι ας, είναι κοντά και είναι τούτα. Μπορεί να σπιτώ και το κεχέγω, τα πέτα γονιά ας, έχουν να νοτώ σε κάτω κομισή, αν δεν έγινε μίσο που τα κουτάνω, ναι τέπνα να κοίτα τέντα, ναι τέτα θέμον μίσο άπα, τι στάπμω, αν θα μου έβαιν, το κοντό μίτσι μου έβαιν, τι σπισίω αν δεν μου, Τα βέστο εμβεθίστο, και το γουάνα και τα απαιτά το πάσμον, ενώ κάνει τις φορές να μην εμίσσα. Εγώ απαιτώ σε ήτνα μου, σε βάζει που νουλιά, σε βάζει νε πούτσα, πιτάκουτα νάντσα, με εγώ απαιτώ σε ήτνα μου, να στενούει τις τόν σε ήτνα μου. Βάω, ούτε να μην μαγούνα τέκ, να γράφτε βέντε.